0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice FM 104.3 and 98.2.